0: Чили.
1: Τα πόρα μαμά! Το μη τα μου μασέλι, ούτε να μην τζι εξτρες!
2: Κύριε πάει μάια πίτα!
0: Μο πρόξιμο αυτονόμο, νο μεστερ τεκάρου. Πάσα Star Motors. Να ρέχνα ρελχελέγεν, οφ να σαλίνια, οφ γιάμα. 462, 74, 44.
3: Bota escuchando 945 Legría.